0: Μωρόρεγε, έμονε το ενιέ, δεν του ακουπάζω. Έγινα με το έρκουνο καλό.
1: All radio. Πιγιόμ τσούνκερε γουέρκουαρο. Πιμάρα με πατσού.
2: Ιουάνταν γιουμπίδου τέλα.
1: Ιτι γουίνιο, all radio.